Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 16 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος» και «Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα το αεροδρόμιο της Άνκαρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε ότι οι νέες συγκοινωνιακές συνδέσεις θα παρέχουν άμεση πρόσβαση στις ξένες αντιπροσωπείες. Μιλώντας στην τελετή εγγενείων, ο Ερντογάν τόνισε ότι καθώς η πρωτεύουσα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής, τα έργα αυτά θα ενισχύσουν τις αεροπορικές και συγκοινωνιακές υποδομές της Άνκαρα. Με τη συνδετήρια οδό 3 χιλιόμετρων, η οποία βρίσκεται στο τμήμα του διπλού οδικού άξονα, θα εξασφαλίσουμε την απευθείας μετακίνηση των αντιπροσωπείων που θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το αεροδρόμιο της Άνκαρα αποτελεί πλέον το δεύτερο αερολιμένα της πρωτεύουσας μετά το αεροδρόμιο Εσέμποα, το οποίο εξυπηρετεί πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Ο Ερντογάν επεσήμανε ότι το αεροδρόμιο και οι σχετικές επενδύσεις ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ 230 ημερών και πως κατασκευάστηκε μια συνδετήρια οδός συνολικού μήκους 12,5 χιλιόμετρων, η οποία περιλαμβάνει 6,5 χιλιόμετρα διπλού οδικού άξονα και 6 χιλιόμετρα δρόμου μονής λωρίδας. Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι τα εν λόγω έργα διαμορφώνουν ένα ισχυρό συγκοινωνιακό δίκτυο 17 χιλιόμετρων που συνδέει το αεροδρόμιο της Άνκαρα με το κέντρο της πόλης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η θέση της Άνκαρα στο διπλωματικό χάρτη ενισχύεται κάθε χρόνο παράλληλα με την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στην παγκόσμια πολιτική. Η Τουρκία, η οποία βρίσκεται στην καρδιά 67 χωρών όπου κατοικούν 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι και είναι προσβάσιμες με πτήση μόλις 4 ωρών, αναδεικνύεται στο σημείο που χτυπά ο παλμός της διεθνούς διπλωματίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις που θα φιλοξενήσει η χώρα το 2026, συμπεριλαμβανομένου του Φόρουμ Μηδενικών Αποβλήτων, το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στην Ιστάνμπουλ με τη συμμετοχή άνω των 5.000 ατόμων από 183 χώρες. Είπε ότι η Τουρκία τον Οκτώβριο θα φιλοξενήσει το 77ο Διεθνές Αστροναυτικό Συνέδριο, έπειτα τον Νοέμβριο την 13η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών τον Νοέμβριο και την 31η Διάσκεψη των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Με το αεροδρόμιο της Άνκαρα δεν προσφέραμε απλώς ένα νέο έργο στην πρωτεύουσά μας, αλλά αναβιώσαμε ένα μνημείο που έχει αφήσει βαθιά ίχνη στην ιστορία της αεροπορίας μας, τόνισε ο Ερντογάν. Ο πρόεδρος επεσήμανε ότι το αεροδρόμιο, το οποίο κατασκευάστηκε το 1933 κατόπιν εντολής του ιδρυτή της Δημοκρατίας Γκάζι Μουστάφα Κεμάλ Ατατούρκ και χρησιμοποιήθηκε επί μακρόν ως κέντρο αεροπορίας στρατού, αποκαταστάθηκε πλήρως με ανανεωμένη εικόνα και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Αυξήσαμε το μήκος του διαδρόμου από τα 2.450 στα 3.000 μέτρα και το πλάτος από τα 42 στα 60 μέτρα, ανακοινίζοντας πλήρως τους βραχίωνες. Κατασκευάσαμε δύο πέλματα στροφής 15.000 τετραγωνικών μέτρων στα δύο άκρα του διαδρόμου. Με τη νέα πίστα 160.000 τετραγωνικών μέτρων δημιουργήσαμε μια υψηλή χωρητικότητα όπου 44 αεροσκάφη μπορούν να σταθμεύουν ταυτόχρονα με ασφάλεια. Πρόσθεσε ότι τα συστήματα φωτισμού στους διαδρόμους και τους τροχόδρομους, η προβολής προσέγγισης και η σήμανση καθοδήγησης εξυγχρονίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πολιτικής αεροπορίας. Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η λειτουργία του αεροδρομίου της Άνκαρα θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση της εναέριας και οδικής κυκλοφορίας γύρω από τον άξονα του αεροδρομίου Εσέμποα. Με αψίδα νερού πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του αεροσκάφου του Ερντογάν στο αεροδρόμιο της Άνκαρα πριν από την τελετή. Μετά την τέλεση προσευχής, ο Ερντογάν εγκαινίασε επίσημα το αεροδρόμιο της Άνκαρα, την αεροπορική γέφυρα της πρωτεύουσας και τις συνδετήριες οδούς.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ συναντήθηκαν στη Μόσχα. Ο Φιντάν και ο Λαυρόφ προέβησαν σε δηλώσεις τους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείων. Επισημένοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας θεσμοποιούνται σταθερά και βελτιώνονται μέσω των εργασιών που διεξάγονται σύμφωνα με το όραμα των ηγετών των δύο χωρών, Ο Φιντάν ανέφερε ότι θα ανταλλάξουν απόψεις για πλήθος περιφερειακών θεμάτων με επίκεντρο τον Κάυκασο, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την Αφρική, σημειώνοντας τα εξής. Όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, έτσι και στο εξής, η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει κάθε είδους υποστήριξη για την επίλυση του Ουκρανικού ζητήματος. Η Τουρκία θα συμβάλλει σε κάθε είδους διαμεσολαβητική προσπάθεια και θα συνεχίσει να αναλαμβάνει τους διαμεσολαβητικούς ρόλους που μπορεί να διατρεματίσει. Διότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος εντείνει περαιτέρω την αστάθεια στην περιοχή μας. Αυτή η κατάσταση πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόβ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη φιλοξενία της αντιπροσωπείας υπό την Προεδρία του Φιντάν στη Μόσχα. Ο Λαυρόβ είπε: «Όχι μόνο οι διμερείς σχέσεις, αλλά και η περιφερειακή και η διεθνής ατζέντα μας είναι ιδιαίτερα πλούσια. Βρισκόμαστε σε συνεχή ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα αυτά».

Εξετάζουμε διαρκώς ζητήματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή, τον Νότιο Κάυκασο και την Κεντρική Ασία. Εκτιμούμε το ενδιαφέρον των Τούρκων φίλων μας για την εξέβρεση μιας δίκαιης, σταθερής και βιώσιμης λύσης στην κατάσταση στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε την Τρίτη με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου της Ομάδας των 7 στην Εβιάν Λεμπάν της Γαλλίας. «Είναι πάντα σημαντικό να συντονίζονται οι θέσεις», είπε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram, η οποία συνοδευόταν από φωτογραφίες της συνάντησής του με τον Τραμπ. Κάποιες από τις φωτογραφίες περιλαμβάνουν και άλλους σημαντικούς αξιωματούχους, συγκεκριμένα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ομέροφ. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση και τα θέματα που συζητήθηκαν, αν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Εμμύριο του Κατάρ σε Σεϊχ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι. Ξεχωριστά πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίη Σιμπίχα, ο οποίος εξέφρασε ικανοποίηση για την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις εν ώψη των αναμενόμενων επαφών μεταξύ των ηγετών τους. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Tantashe.

Πρέπει να σας πω ειλικρινά, φίλοι ακροατές, ότι κατά την προετοιμασία αυτής της εκπομπής αυτό ήταν το επεισόδιο που με δυσκόλεψε περισσότερο στην επιλογή των λέξεων και στη σύνταξη των προτάσεων, που ένιωσα το βάρος τους στους ώμους μου. Όταν αφαιρείται η ελευθερία ενός ανθρώπου, αυτό που φυλακίζεται δεν είναι μόνο ένα σώμα, η ατελείωτη αναμονή μιας μάνας για χρόνια, ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς να βλέπει τον πατέρα του, η μνήμη ενός ολόκληρου λαού, κλειδώνονται πίσω από εκείνες τις σιδερένιες πόρτες. Στην Παλαιστίνη οι φυλακές δεν είναι μέρη που αποτελούνται μόνο από πέτρες και τείχους, είναι ένας τόπος όπου η αβεβαιότητα, ο χωρισμός και η υπομονή δοκιμάζονται με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα χιλιάδες Παλαιστίνοι κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Οι εκθέσεις των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι ο αριθμός αυτός έχει ξεπεράσει τις 10.000. Πίσω από αυτούς τους άψυχους αριθμούς υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι, γυναίκες, φοιτητές, δημοσιογράφοι και δυστυχώς εκατοντάδες παιδιά. Κάποιοι κρατούμενοι κοιτούν τον ίδιο ουρανό για χρόνια, όσο τους επιτρέπουν τα κάγκελα, ενώ άλλοι περνούν τις μέρες τους χωρίς καν να γνωρίζουν πότε θα βγουν. Αυτό που πραγματικά εξουθενώνει τον άνθρωπο δεν είναι το μέγεθος της ποινής, αλλά αυτή η ίδια η κατάμαυρη αβεβαιότητα. Το σύστημα της διοικητικής κράτησης, το οποίο το Ισραήλ χρησιμοποιεί ως όπλο εδώ και χρόνια, είναι μια από τις πιο ανοιχτές πληγές αυτού του ζητήματος. Σήμερα ο αριθμός των ανθρώπων που κρατούνται σε κελιά χωρίς καμία σαφή κατηγορία και χωρίς κανένα επίσημο κατηγορητήριο φτάνει τις χιλιάδες. Ένα δικαστήριο μπορεί με να στείνεται, αλλά δεν υπάρχει ούτε ουσιαστικό δικαίωμα υπεράσπισης, ούτε η δυνατότητα να γνωρίζει ο άνθρωπος για ποιο λόγο κατηγορείται. Ένας άνθρωπος απάγεται από το σπίτι του μέσα στα μεσάνυχτα. Οι μέρες μετατρέπονται σε μήνες και οι μήνες σε χρόνια. Η οικογένειά του που μένει πίσω συνεχώς ρωτά την ίδια ερώτηση. Άραγε πότε θα γυρίσει? Τι μπορεί να υπάρχει πιο βαρύ στον κόσμο από μία αναμονή που δεν έχει απάντηση? Ορισμένοι κρατούμενοι προσπαθούν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο ανάμεσα σε εκείνους τους τέσσερις τείχους, ενώ άλλοι στέλνουν τη φωνή τους στην οικογένειά τους μέσω μιας σελίδας ενός γράμματος. Οι μάνες περιμένουν μέρες ολόκληρες μπροστά σε ένα τηλέφωνο, μόνο και μόνο για να ακούσουν τη φωνή των παιδιών τους για λίγα λεπτά. Κάποια παιδιά βλέπουν το πρόσωπο του πατέρα τους για πρώτη φορά πίσω από εκείνο το κρύο τζάμι του επισκεπτηρίου στη φυλακή. Υπάρχουν τέτοιες ιστορίες σε τούτα τα χώματα. Άνθρωποι που μπήκαν από εκείνη την πόρτα ως νεαρά παλικάρια και βγήκαν ως ασπρομάλιδες γέροντες. Υπάρχουν εκείνοι που όταν απελευθερώνονται δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη γειτονιά τους, τους δρόμους όπου μεγάλωσαν. Γιατί όσο εκείνοι ήταν μέσα, οι πόλεις άλλαξαν. Άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή, τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο δικός τους χρόνος όμως έχει παγώσει κάπου ανάμεσα στους τείχους εκείνου του κελιού. Κάποιοι κρατούμενοι μένουν μέσα για τόσο πολύ καιρό που οι άνθρωποι έξω θυμούνται πια μόνο τις φωτογραφίες από τα νιάτα τους. Υπάρχουν εκεί κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί όχι σε μία αλλά σε αρκετές φορές ισόβια. Άνθρωποι στους οποίους έχουν επιβληθεί ποινές που δεν φτάνει μια ανθρώπινη ζωή για να εκτιστεί.

παρελθόν. Είναι εύκολο να το λες. Όμως έζησαν για δεκαετίες ολόκληρες μόνο με το όνειρο της ελευθερίας. Φυσικά υπήρχαν και οι οικογένειες τους έξω που θυσίασαν τη ζωή τους σε αυτή την αναμονή. Εκείνα τα τραπέζια που στρώνονταν σε κάθε γιορτή με περισσότερες ελλείψεις, μια καρέκλα που έμενε άδεια σε κάθε γενέθλια, μάτια γεμάτα ελπίδα που στρέφονταν στον ήχο της πόρτας κάθε νύχτα. Στην Παλαιστίνη δεν καταδικάζονται μόνο οι κρατούμενοι, αλλά και όσοι μένουν πίσω καταδικάζονται σε εκείνον τον ακατάπαυστο καημό. Τον τελευταίο καιρό, όταν γινόταν λόγος για συμφωνίες ανταλλαγής αιχμαλώτων και δημοσιεύονταν λίστες με ονόματα, ο ήλιος ανέτειλε ξανά για μια στιγμή σε εκείνα τα σπίτια. Οι οικογένειες καθάρισαν τα δωμάτια των παιδιών τους, έτοιμασαν τα πιο όμορφα ρούχα. Όμως, πίσω από αυτές τις συμφωνίες κρυβόταν ένας ακόμη πολύ σκληρός κανόνας. Σε πολλούς από τους κρατούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι, επιβλήθηκε η υποχρέωση να μην επιστρέψουν στα δικά τους εδάφη και να οδηγηθούν στην εξορία σε άλλες χώρες. Ίσως είχαν ελευθερωθεί, αλλά η συναισθηματική κατάρρευση και το βαρύ αίσθημα της ξενιτιάς που προκαλεί το να αναγκάζεσαι να ζεις σε εντελώς ξένες χώρες, μακριά από τον τόπο που γεννήθηκες και μεγάλωσες και μακριά από την οικογένειά σου, μετέτρεψαν τη χαρά της ελευθερίας σε έναν πικρό πόνο. Κάποια ονόματα διαγράφηκαν από τις λίστες την τελευταία στιγμή και εκείνη η αναμενόμενη επανένωση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Γι' αυτό η Παλαιστίνη είναι πάντα επιφυλακτική, ακόμα και όταν χαίρονται. Γνωρίζουν ότι οι πιο βαριές απογοητεύσεις έρχονται μετά τις μεγαλύτερες ελπίδες. Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοσιεύουν συνεχώς εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση στις φυλακές. Υπερπλήρης θάλαμη, ασθενείς που δεν λαμβάνουν θεραπεία, κακομεταχειρήσεις και ισχυρισμοί για βασανιστήρια έρχονται συχνά στην παγκόσμια επικαιρότητα. Πρώην κρατούμενοι που βγαίνουν από εκεί περιγράφουν ανακρίσεις που διαρκούν μέρες, νύχτες που έμειναν άγρυπνοι και εκείνες τις ατελείωτες πιέσεις. Πολλοί λένε ότι μετά από εκείνα τα χρόνια που πέρασαν μέσα, οι ψυχές τους κουράστηκαν περισσότερο από τα σώματά τους. Γιατί αυτό που εξαντλεί τον άνθρωπο δεν είναι μόνο εκείνη η πέτρινη τύχη, είναι η αβεβαιότητα, ο φόβος μήπως κάποια μέρα ξεχαστούν εντελώς από όσους βρίσκονται έξω. Ακριβώς για να νικήσουν αυτό το φόβο του να ξεχαστούν, οι Παλαιστίνοι κρατούμενοι κάνουν απεργίας πείνας, διότι το τελευταίο κάστρο που απομένει στα χέρια του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα είναι το ίδιο του το σώμα και όταν έρθει η μέρα αυτό το σώμα μετατρέπεται στο μεγαλύτερο όπλο αντίστασης. Θυμηθείτε εκείνες τις απεργίες πείνας που διήρκεσαν μήνες προσπαθώντας να τραβήξουν την προσοχή της παγκόσμιας κοινή γνώμη. Κάποιοι έλειωσαν σε εκείνα τα κελιά μόνο για ανθρώπινες συνθήκες, κάποιοι για να δουν την οικογένειά τους έστω και μία φορά και κάποιοι μόνο και μόνο για να μπορέσουν να οδηγηθούν σε μια δίκαιη δίκη. Εκείνες οι φυλακές δεν αποτελούνται μόνο από πέτρα. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει εκεί, τόσο η αναμονή όσο και η νοσταλγία μετατρέπονται από μόνες τους σε τιμωρία. Και παρόλα αυτά, μέσα σε όλες αυτές τις κατάμαυρες ιστορίες, οι άνθρωποι δεν πάβουν να ελπίσουν. Μια μάνα, ακόμα και αν περάσουν χρόνια, δεν αγγίζει το δωμάτιο του γιού της, το ξεσκονίζει και περιμένει απλώς έτσι. Ένας πατέρας ονειρεύεται τη μέρα που η κόρη του θα περάσει την πόρτα. Ένα παιδί μεγαλώνει κοιτάζοντας την παλιά φωτογραφία στον τοίχο του πατέρα του, τον οποίο δεν είδε ποτέ. Στην Παλαιστίνη, ελευθερία δεν σημαίνει μόνο το άνοιγμα μιας σιδερένιας πόρτας, είναι μια επανένωση, είναι το να ακουστεί ξανά μια φωνή, είναι το να μπορεί μια μάνα μετά από χρόνια να ακουμπήσει για πρώτη φορά το κεφάλι της στο μαξιλάρι ήσυχα. Το να κατανοήσεις την Παλαιστίνη δεν σημαίνει μόνο να παρακολουθείς τις συγκρούσεις στους δρόμους και τα γεγονότα που γίνονται πρωτοσέλιδα. Είναι το να μπορείς
Παράλληλα, να ακούσεις εκείνη τη βαριά, σκοτεινή σιωπή που υψώνεται από τα κελιά μιας φυλακής. Πίσω από εκείνες τις σιδερένιες πόρτες δεν κρύβονται μόνο άνθρωποι, αλλά ολόκληρες ζωές που έμειναν μισές.

Θα μπορούσε άραγε το τσιγάρο που θεωρείται ο απόλυτος εχθρός της ανθρώπινης υγείας στη σύγχρονη εποχή να είναι η τυχαία αιτία μιας εφεύρεσης που κάνει τη ζωή μας ευκολότερη και μάλιστα τη σώζει? Ίσως κανείς μας δεν μπορεί να το σκεφτεί με τη μία, ωστόσο μπορούμε άνετα να πούμε ναι, χάρη στο περιστατικό που έλαβε χώρα σε ένα ερευνητικό εργαστήριο στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Το όνομα της τυχαίας εφεύρεσης, στην οποία στάθηκε αφορμή το τσιγάρο, είναι ο ανιχνευτής καπνού.

Οι πυρκαγιές που προκαλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές έχουν στοιχειώσει το ανθρώπινο πολιτισμό ανά τους αιώνες. Ως εκ τούτου, από τους πρώτους πολιτισμούς μέχρι σήμερα, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της φωτιάς έχει απειλήσει τη ζωή όλων των ζωντανών όντων, ιδιαίτερα των ανθρώπων. Είναι εξάλλου ιστορικό γεγονός που αποδείχθηκε από αρχαιολογικές έρευνες ότι οι πυρκαγιές που μπορεί να διαρκέσουν για μέρες κατέστρεψαν πόλεις και οδήγησαν στην κατάρρευση αρχαίων πολιτισμών. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο από το παρελθόν μέχρι σήμερα οι προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά της απειλής της πυρκαγιάς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης του πολιτισμού. Ειδικά σήμερα οι πολυόροφες κατοικίες, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται μέρα με τη μέρα, και τα επιχειρηματικά κέντρα που δίνουν την αίσθηση ότι απέχουν μόλις λίγα βήματα από τον ουρανό, χωρίς τα συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς ενέχουν κίνδυνο θανάτου. Το γεγονός ότι τα εξωτερικά συστήματα τέτοιων κτηρίων, ειδικά τα συστήματα προσόψεων, κατασκευάζονται από γερά αλλά μη ανθεκτικά στη φωτιά υλικά και είναι τυλιγμένα με χιλιόμετρα ηλεκτρικών καλωδίων, αυξάνει ακόμα περισσότερο την απειλή πυρκαγιάς.

Εδώ ακριβώς ξεκινά η ιστορία των ανιχνευτών καπνού. Τη δεκαετία του 30, καθώς η Ευρωπαϊκή Ήπειρος όδευε με γοργούς ρυθμούς προς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ελβετός φυσικός Βάλτερ Ζέγκερ προσπαθούσε να εφεύρει μια συσκευή που θα μπορούσε να ανιχνεύει τοξικά αέρια. Στο πείραμά του, ο Βάλτερ Ζέγκερ σκέφτηκε ότι το τοξικό αέριο που εισερχόταν στη συσκευή που σχεδίασε θα συνέδεε τα μόρια του ιονισμένου αέρα μεταξύ τους και με αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό ηλεκτρικό ρεύμα θα έρεε μέσω της συσκευής. Αλλά η νέα συσκευή δεν έδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Ελβετός φυσικός, που επανέλαβε πολλές φορές το ίδιο πείραμα, αλλά στο τέλος απογοητευόταν, μια μέρα εκνευρίστηκε και άναψε ένα τσιγάρο στο γραφείο του στο εργαστήριό του. Αφού πήρε μερικές ζούρες από το τσιγάρο, η νέα συσκευή του άρχισε ξαφνικά να σφυράει. Προφανώς, ο καπνός του τσιγάρου κατάφερε αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν τα τοξικά αέρια και αυτή η συσκευή άνοιξε τυχαία τον δρόμο για μια νέα εφεύρεση για την πρόληψη της φωτιάς.

σύγχρονων ανιχνευτών καπνού, αλλά στις συνθήκες εκείνης της εποχής αυτή η νέα εφεύρεση δεν είχε μεγάλο αντίκτυπο επειδή το κόστος κατασκευής των ηλεκτρικών συσκευών ήταν υψηλό. Για αρκετό καιρό αυτές οι συσκευές χρησιμοποιήθηκαν μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε κινηματογράφους και θέατρα. Μικρότερου μεγέθους ανιχνευτές καπνού, οικιακού τύπου, δεν έγιναν ευρέως διαδεδομένοι μέχρι τη δεκαετία του 60, επειδή οι τιμές τους ήταν αρκετά υψηλές παρόλο που είχαν περάσει 30 χρόνια και είχαν ανανεωθεί. Ο οικιακός ανιχνευτής καπνού ουσιαστικά ανακαλύφθηκε εκ νέου το 1965 με μια εύκολα αντικαταστάσιμη μπαταρία στο εσωτερικό. Εκείνα τα χρόνια ήταν μια περίοδος που ο αριθμός και το ύψος των πολυκατοικιών στις πόλεις αυξανόταν σημαντικά για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες του ραγδαία αυξανόμενου ανθρώπινου πληθυσμού που σύρεε στις μεγάλες πόλεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1976 ένας νόμος που ψηφίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέστησε υποχρεωτικό για κάθε σπίτι να είναι εξοπλισμένο με ανιχνευτές καπνού.

Στις μέρες μας είναι νομικά υποχρεωτικό η εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς που συνδέονται με ανιχνευτές καπνού για κτίρια σε πόλεις με πολλά επιχειρηματικά κέντρα και πυκνό πληθυσμό. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο να χάσουμε τη ζωή μας λόγω πυρκαγιάς σε πολυόροφα κτίρια, είτε σε χώρους εργασίας είτε σε σπίτια. Ένας από τους κύριους λόγους γι' αυτό είναι ότι η συνήθεια του καπνίσματος που οδήγησε στην εφεύρεση αυτής της συσκευής, αν και ευθύνουσα, συνεχίζεται. Η έρευνα για το γιατί ανιχνευτές καπνού δεν ενεργοποιούνται γρήγορα μετά από πυρκαγιές σε πολυόροφα κτίρια αποκάλυψε επίσης αυτή την πίκρη αλήθεια. Μελέτες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο αποκάλυψαν ότι οι μπαταρίες πολλών από τους ανιχνευτές που εξετάστηκαν μετά τη φωτιά αφαιρέθηκαν σκόπιμα για να αποφευχθούν οι συναγερμοί για τον καπνό του τσιγάρου. Γεια σας. Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 16 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος» και «Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα το αεροδρόμιο της Άνκαρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε ότι οι νέες συγκοινωνιακές συνδέσεις θα παρέχουν άμεση πρόσβαση στις ξένες αντιπροσωπείες. Μιλώντας στην τελετή εγγενείων, ο Ερντογάν τόνισε ότι καθώς η πρωτεύουσα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής, τα έργα αυτά θα ενισχύσουν τις αεροπορικές και συγκοινωνιακές υποδομές της Άνκαρα. Με τη συνδετήρια οδό 3 χιλιόμετρων, η οποία βρίσκεται στο τμήμα του διπλού οδικού άξονα, θα εξασφαλίσουμε την απευθείας μετακίνηση.

0: κινήσεις των αντιπροσωπείων που θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το αεροδρόμιο της Άγκαρα αποτελεί πλέον το δεύτερο αερολιμένα της πρωτεύουσας μετά το αεροδρόμιο Εσέμποα, το οποίο εξυπηρετεί πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Ο Ερντογάν επεσήμανε ότι το αεροδρόμιο και οι σχετικές επενδύσεις ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ 230 ημερών και πως κατασκευάστηκε μια συνδετήρια οδός συνολικού μήκους 12,5 χιλιόμετρων, η οποία περιλαμβάνει 6,5 χιλιόμετρα διπλού οδικού άξονα και 6 χιλιόμετρα δρόμου μονής λωρίδας. Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι τα εν λόγω έργα διαμορφώνουν ένα ισχυρό συγκοινωνιακό δίκτυο 17 χιλιόμετρων που συνδέει το αεροδρόμιο της Άγκαρα με το κέντρο της πόλης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η θέση της Άγκαρα στο διπλωματικό χάρτη ενισχύεται κάθε χρόνο παράλληλα με την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στην παγκόσμια πολιτική. Η Τουρκία, η οποία βρίσκεται στην καρδιά 67 χωρών όπου κατοικούν 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι και είναι προσβάσιμες με πτήση μόλις 4 ωρών, αναδεικνύεται στο σημείο που χτυπά ο παλμός της διεθνούς διπλωματίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις που θα φιλοξενήσει η χώρα το 2006, συμπεριλαμβανομένου του Φόρουμ Μηδενικών Αποβλήτων, το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στην Ιστάνμπουλ με τη συμμετοχή άνω των 5.000 ατόμων από 183 χώρες. Είπε ότι η Τουρκία τον Οκτώβριο θα φιλοξενήσει το 77ο Διεθνές Αστροναυτικό Συνέδριο, έπειτα τον Νοέμβριο την 13η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών τον Νοέμβριο και την 31η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Με το αεροδρόμιο της Άγκαρα δεν προσφέραμε απλώς ένα νέο έργο στην πρωτεύουσά μας, αλλά αναβιώσαμε ένα μνημείο που έχει αφήσει βαθιά ίχνη στην ιστορία της αεροπορίας μας, τόνισε ο Ερντογάν. Ο πρόεδρος επεσήμανε ότι το αεροδρόμιο, το οποίο κατασκευάστηκε το 1933 κατόπιν εντολής του ιδρυτή της Δημοκρατίας Γκάζι Μουστάφα Κεμάλ Ατατούρκ και χρησιμοποιήθηκε επί μακρόν ως κέντρο αεροπορίας στρατού, αποκαταστάθηκε πλήρως με ανανεωμένη εικόνα και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Αυξήσαμε το μήκος του διαδρόμου από τα 2.450 στα 3.000 μέτρα και το πλάτος από τα 42 στα 60 μέτρα, ανακοινίζοντας πλήρως τους βραχίωνες. Κατασκευάσαμε δύο πέλματα στροφής 15.000 τετραγωνικών μέτρων στα δύο άκρα του διαδρόμου. Με τη νέα πίστα 160.000 τετραγωνικών μέτρων δημιουργήσαμε μια υψηλή χωρητικότητα όπου 44 αεροσκάφη μπορούν να σταθμεύουν ταυτόχρονα με ασφάλεια. Πρόσθεσε ότι τα συστήματα φωτισμού στους διαδρόμους και τους τροχόδρομους, η προβολή προσέγγισης και η σήμανση καθοδήγησης εξυγχρονίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πολιτικής αεροπορίας. Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η λειτουργία του αεροδρομίου της Άγκαρα θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση της εναέριας και οδικής κυκλοφορίας γύρω από τον άξονα του αεροδρομίου Εσέμποα. Με αψίδα νερού πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του αεροσκάφου του Ερντογάν στο αεροδρόμιο της Άγκαρα πριν από την τελετή. Μετά την τέλεση προσευχής, ο Ερντογάν εγκαινίασε επίσημα το αεροδρόμιο της Άγκαρα, την αεροπορική γέφυρα της πρωτεύουσας και τις συνδετήριες οδούς.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκαν στη Μόσχα. Ο Φιντάν και ο Λαυρόφ προέβησαν σε δηλώσεις τους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείων. Επισημένοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκία και Ρωσίας θεσμοποιούνται σταθερά και βελτιώνονται μέσω των εργασιών που διεξάγονται σύμφωνα με το όραμα των ηγετών των δύο χώρων, ο Φιντάν ανέφερε ότι θα ανταλλάξουν απόψεις για πλήθος περιφερειακών θεμάτων με επίκεντρο τον Κάφκασο, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την Αφρική, σημειώνοντας τα εξής. Όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, έτσι και στο εξής, η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει κάθε είδους υποστήριξη για την επίλυση του Ουκρανικού ζητήματος. Η Τουρκία θα συμβάλλει σε κάθε είδους διαμεσολαβητική προσπάθεια και θα συνεχίσει να αναλαμβάνει τους διαμεσολαβητικούς ρόλους που μπορεί να διαδραματίσει. Διότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος εντείνει περαιτέρω την αστάθεια στην περιοχή μας. Αυτή η κατάσταση πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη φιλοξενία της αντιπροσωπείας υπό την Προεδρία του Φιντάν στη Μόσχα. Ο Λαυρόφ είπε: «Όχι μόνο οι διμερείς σχέσεις, αλλά και η περιφερειακή και διεθνής ατζέντα μας είναι ιδιαίτερα πλούσια. Βρισκόμαστε σε

υγεία, ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα αυτά. Εξετάζουμε διαρκώς ζητήματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή, τον Νότιο Κάυκασο και την Κεντρική Ασία. Εκτιμούμε το ενδιαφέρον των Τούρκων φίλων μας για την εξέβρεση μιας δίκαιης, σταθερής και βιώσιμης λύσης στην κατάσταση στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε την Τρίτη με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου της Ομάδας των 7 στην Εβιάν Λεμπάν της Γαλλίας. Είναι πάντα σημαντικό να συντονίζονται οι θέσεις, είπε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram, η οποία συνοδευόταν από φωτογραφίες της συνάντησής του με τον Τραμπ. Κάποιες από τις φωτογραφίες περιλαμβάνουν και άλλους σημαντικούς αξιωματούχους, συγκεκριμένα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ομέροφ. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση και τα θέματα που συζητήθηκαν, αν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμίρη του Κατάρ σε Σεϊχ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι. Ξεχωριστά πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίη Σιμπίχα, ο οποίος εξέφρασε ικανοποίηση για την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις εν ώψη των αναμενόμενων επαφών μεταξύ των ηγετών τους. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Tantaship.

Πρέπει να σας πω ειλικρινά, φίλοι ακροατές, ότι κατά την προετοιμασία αυτής της εκπομπής αυτό ήταν το επεισόδιο που με δυσκόλεψε περισσότερο στην επιλογή των λέξεων και στη σύνταξη των προτάσεων, που ένιωσα το βάρος τους στους ώμους μου. Όταν αφαιρείται η ελευθερία ενός ανθρώπου, αυτό που φυλακίζεται δεν είναι μόνο ένα σώμα, η ατελείωτη αναμονή μιας μάνας για χρόνια, ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς να βλέπει τον πατέρα του, η μνήμη ενός ολόκληρου λαού, κλειδώνονται πίσω από εκείνες τις σιδερένιες πόρτες. Στην Παλαιστίνη οι φυλακές δεν είναι μέρη που αποτελούνται μόνο από πέτρες και τείχους, είναι ένας τόπος όπου η αβεβαιότητα, ο χωρισμός και η υπομονή δοκιμάζονται με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα χιλιάδες Παλαιστίνοι κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Οι εκθέσεις των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι ο αριθμός αυτός έχει ξεπεράσει τις 10.000. Πίσω από αυτούς τους άψυχους αριθμούς υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι, γυναίκες, φοιτητές, δημοσιογράφοι και δυστυχώς εκατοντάδες παιδιά. Κάποιοι κρατούμενοι κοιτούν τον ίδιο ουρανό για χρόνια, όσο τους επιτρέπουν τα κάγκελα, ενώ άλλοι περνούν τις μέρες τους χωρίς καν να γνωρίζουν πότε θα βγουν. Αυτό που πραγματικά εξουθενώνει τον άνθρωπο δεν είναι το μέγεθος της ποινής, αλλά αυτή η ίδια η κατάμαυρη αβεβαιότητα. Το σύστημα της διοικητικής κράτησης, το οποίο το Ισραήλ χρησιμοποιεί ως όπλο εδώ και χρόνια, είναι μια από τις πιο ανοιχτές πληγές αυτού του ζητήματος. Σήμερα ο αριθμός των ανθρώπων που κρατούνται σε κελιά χωρίς καμία σαφή κατηγορία και χωρίς κανένα επίσημο κατηγορητήριο φτάνει τις χιλιάδες. Ένα δικαστήριο μπορεί με να στείνεται, αλλά δεν υπάρχει ούτε ουσιαστικό δικαίωμα υπεράσπισης, ούτε η δυνατότητα να γνωρίζει ο άνθρωπος για ποιο λόγο κατηγορείται. Ένας άνθρωπος απάγεται από το σπίτι του μέσα στα μεσάνυχτα. Οι μέρες μετατρέπονται σε μήνες και οι μήνες σε χρόνια. Η οικογένειά του που μένει πίσω συνεχώς ρωτά την ίδια ερώτηση. Άραγε πότε θα γυρίσει? Τι μπορεί να υπάρχει πιο βαρύ στον κόσμο από μία αναμονή που δεν έχει απάντηση? Ορισμένοι κρατούμενοι προσπαθούν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο ανάμεσα σε εκείνους τους τέσσερις τείχους, ενώ άλλοι στέλνουν τη φωνή τους στην οικογένειά τους μέσω μιας σελίδας ενός γράμματος. Οι μάνες περιμένουν μέρες ολόκληρες μπροστά σε ένα τηλέφωνο, μόνο και μόνο για να ακούσουν τη φωνή των παιδιών τους για λίγα λεπτά. Κάποια παιδιά βλέπουν το πρόσωπο του πατέρα τους για πρώτη φορά πίσω από εκείνο το κρύο τζάμι του επισκεπτηρίου στη φυλακή. Υπάρχουν τέτοιες ιστορίες σε τούτα τα χώματα. Άνθρωποι που μπήκαν από εκείνη την πόρτα ως νεαρά παλικάρια και βγήκαν ως ασπρομάλιδες γέροντες. Υπάρχουν εκείνοι που όταν απελευθερώνονται δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη γειτονιά τους, τους δρόμους όπου μεγάλωσαν. Γιατί όσο εκείνοι ήταν μέσα, οι πόλεις άλλαξαν. Άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή, τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο δικός τους χρόνος όμως έχει παγώσει κάπου ανάμεσα στους τείχους εκείνου του κελιού. Κάποιοι κρατούμενοι μένουν μέσα για τόσο πολύ καιρό που οι άνθρωποι έξω θυμούνται πια μόνο τις φωτογραφίες από τα νιάτα τους. Υπάρχουν εκεί κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί όχι σε μία, αλλά σε αρκετές φορές ισόβια. Άνθρωποι στους οποίους έχουν επιβληθεί ποινές που δεν φτάνει μια ανθρώπινη ζωή για να εκτισθούν. Είναι εύκολο να το λες, όμως έζησαν για

δεκαετίες ολόκληρες μόνο με το όνειρο της ελευθερίας. Φυσικά υπήρχαν και οι οικογένειες τους έξω που θυσίασαν τη ζωή τους σε αυτή την αναμονή. Εκείνα τα τραπέζια που στρώνονταν σε κάθε γιορτή με περισσότερες ελλείψεις, μια καρέκλα που έμενε άδεια σε κάθε γενέθλια, μάτια γεμάτα ελπίδα που στρέφονταν στον ήχο της πόρτας κάθε νύχτα. Στην Παλαιστίνη δεν καταδικάζονται μόνο οι κρατούμενοι, αλλά και όσοι μένουν πίσω καταδικάζονται σε εκείνον τον ακατάπαυστο καημό. Τον τελευταίο καιρό, όταν γινόταν λόγος για συμφωνίες ανταλλαγής αιχμαλώτων και δημοσιεύονταν λίστες με ονόματα, ο ήλιος ανέτειλε ξανά για μια στιγμή σε εκείνα τα σπίτια. Οι οικογένειες καθάρισαν τα δωμάτια των παιδιών τους, έτοιμασαν τα πιο όμορφα ρούχα. Όμως, πίσω από αυτές τις συμφωνίες κρυβόταν ένας ακόμη πολύ σκληρός κανόνας. Σε πολλούς από τους κρατούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι, επιβλήθηκε η υποχρέωση να μην επιστρέψουν στα δικά τους εδάφη και να οδηγηθούν στην εξορία σε άλλες χώρες. Ίσως είχαν ελευθερωθεί, αλλά η συναισθηματική κατάρρευση και το βαρύ αίσθημα της ξενιτιάς που προκαλεί το να αναγκάζεσαι να ζεις σε εντελώς ξένες χώρες, μακριά από τον τόπο που γεννήθηκες και μεγάλωσες και μακριά από την οικογένειά σου, μετέτρεψαν τη χαρά της ελευθερίας σε έναν πικρό πόνο. Κάποια ονόματα διαγράφηκαν από τις λίστες την τελευταία στιγμή και εκείνη η αναμενόμενη επανένωση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Γι' αυτό η Παλαιστίνη είναι πάντα επιφυλακτική, ακόμα και όταν χαίρονται. Γνωρίζουν ότι οι πιο βαριές απογοητεύσεις έρχονται μετά τις μεγαλύτερες ελπίδες. Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοσιεύουν συνεχώς εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση στις φυλακές. Υπερπλήρης θάλαμη, ασθενείς που δεν λαμβάνουν θεραπεία, κακομεταχειρήσεις και ισχυρισμοί για βασανιστήρια έρχονται συχνά στην παγκόσμια επικαιρότητα. Πρώην κρατούμενοι που βγαίνουν από εκεί περιγράφουν ανακρίσεις που διαρκούν μέρες, νύχτες που έμειναν άγρυπνοι και εκείνες τις ατελείωτες πιέσεις. Πολλοί λένε ότι μετά από εκείνα τα χρόνια που πέρασαν μέσα, οι ψυχές τους κουράστηκαν περισσότερο από τα σώματά τους. Γιατί αυτό που εξαντλεί τον άνθρωπο δεν είναι μόνο εκείνη η πέτρινη τύχη, είναι η αβεβαιότητα, ο φόβος μήπως κάποια μέρα ξεχαστούν εντελώς από όσους βρίσκονται έξω. Ακριβώς για να νικήσουν αυτό το φόβο του να ξεχαστούν, οι Παλαιστίνοι κρατούμενοι κάνουν απεργίας πείνας, διότι το τελευταίο κάστρο που μένει στα χέρια του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα είναι το ίδιο του το σώμα και όταν έρθει η μέρα αυτό το σώμα μετατρέπεται στο μεγαλύτερο όπλο αντίστασης. Θυμηθείτε εκείνες τις απεργίες πείνας που διήρκεσαν μήνες προσπαθώντας να τραβήξουν την προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Κάποιοι έλειωσαν σε εκείνα τα κελιά μόνο για ανθρώπινες συνθήκες, κάποιοι για να δουν την οικογένειά τους έστω και μία φορά και κάποιοι μόνο και μόνο για να μπορέσουν να οδηγηθούν σε μια δίκαιη δίκη. Εκείνες οι φυλακές δεν αποτελούνται μόνο από πέτρα. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει εκεί, τόσο η αναμονή όσο και η νοσταλγία μετατρέπονται από μόνες τους σε τιμωρία. Και παρόλα αυτά, μέσα σε όλες αυτές τις κατάμαυρες ιστορίες, οι άνθρωποι δεν πάβουν να ελπίζουν. Μια μάνα, ακόμα και αν περάσουν χρόνια, δεν αγγίζει το δωμάτιο του γιού της, το ξεσκονίζει και περιμένει απλώς έτσι. Ένας πατέρας ονειρεύεται τη μέρα που η κόρη του θα περάσει την πόρτα. Ένα παιδί μεγαλώνει κοιτάζοντας την παλιά φωτογραφία στον τοίχο του πατέρα του, τον οποίο δεν είδε ποτέ. Στην Παλαιστίνη, ελευθερία δεν σημαίνει μόνο το άνοιγμα μιας σιδερένιας πόρτας, είναι μια επανένωση, είναι το να ακουστεί ξανά μια φωνή, είναι το να μπορεί μια μάνα μετά από χρόνια να ακουμπήσει για πρώτη φορά το κεφάλι της στο μαξιλάρι ήσυχα. Το να κατανοήσεις την Παλαιστίνη δεν σημαίνει μόνο να παρακολουθείς τις συγκρούσεις στους δρόμους και τα γεγονότα που γίνονται πρωτοσέλιδα. Είναι το να μπορείς
Παράλληλα, να ακούσεις εκείνη τη βαριά σκοτεινή σιωπή που υψώνεται από τα κελιά μιας

Οι πυρκαγιές που προκαλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές έχουν στοιχειώσει στο ανθρώπινο πολιτισμό ανά τους αιώνες. Ως εκ τούτου, από τους πρώτους πολιτισμούς μέχρι σήμερα, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της φωτιάς έχει απειλήσει τη ζωή όλων των ζωντανών όντων, ιδιαίτερα των ανθρώπων. Είναι εξάλλου ιστορικό γεγονός που αποδείχθηκε από αρχαιολογικές έρευνες ότι οι πυρκαγιές που μπορεί να διαρκέσουν για μέρες κατέστρεψαν πόλεις και οδήγησαν στην κατάρρευση αρχαίων πολιτισμών. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο από το παρελθόν μέχρι σήμερα οι προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά της απειλής της πυρκαγιάς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης του πολιτισμού. Ειδικά σήμερα οι πολυόροφες κατοικίες, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται μέρα με τη μέρα, και τα επιχειρηματικά κέντρα που δίνουν την αίσθηση ότι απέχουν μόλις λίγα βήματα από τον ουρανό, χωρίς τα συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς ενέχουν κίνδυνο θανάτου. Το γεγονός ότι τα εξωτερικά συστήματα τέτοιων κτηρίων, ειδικά τα συστήματα προσώψεων, κατασκευάζονται από γερά αλλά μη ανθεκτικά στη φωτιά υλικά και είναι τυλιγμένα με χιλιόμετρα ηλεκτρικών καλωδίων, αυξάνει ακόμα περισσότερο την απειλή πυρκαγιάς.

Εδώ ακριβώς ξεκινά η ιστορία των ανιχνευτών καπνού. Τη δεκαετία του 30, καθώς η Ευρωπαϊκή Ήπειρος όδευε με γοργούς ρυθμούς προς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ελβετός φυσικός Βάλτερ Ζέγκερ προσπαθούσε να εφεύρει μια συσκευή που θα μπορούσε να ανιχνεύει τοξικά αέρια. Στο πείραμά του, ο Βάλτερ Ζέγκερ σκέφτηκε ότι το τοξικό αέριο που εισερχόταν στη συσκευή που σχεδίασε θα συνέδεε τα μόρια του ιονισμένου αέρα μεταξύ τους και με αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό ηλεκτρικό ρεύμα θα έρεε μέσω της συσκευής. Αλλά η νέα συσκευή δεν έδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Ελβετός φυσικός, που επανέλαβε πολλές φορές το ίδιο πείραμα, αλλά στο τέλος απογοητευόταν, μια μέρα εκνευρίστηκε και άναψε ένα τσιγάρο στο γραφείο του στο εργαστήριό του. Αφού πήρε μερικές ζούρες από το τσιγάρο, η νέα συσκευή του άρχισε ξαφνικά να σφυράει. Προφανώς, ο καπνός του τσιγάρου κατάφερε αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν τα τοξικά αέρια και αυτή η συσκευή άνοιξε τυχαία τον δρόμο για μια νέα εφεύρεση για την πρόληψη της φωτιάς.

Το πείραμα του Τζέκερ ήταν μια από τις σημαντικές εξελίξεις που συντέλεσαν στην ανακάλυψη των σύγχρονων ανιχνευτών καπνού, αλλά στις συνθήκες εκείνης της εποχής αυτή η νέα εφεύρεση δεν είχε μεγάλο αντίκτυπο επειδή το κόστος κατασκευής των ηλεκτρικών συσκευών ήταν υψηλό. Για αρκετό καιρό αυτές οι συσκευές χρησιμοποιήθηκαν μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε κινηματογράφους και θέατρα. Μικρότερου μεγέθους ανιχνευτές καπνού οικιακού τύπου δεν έγιναν ευρέως διαδεδομένοι μέχρι τη δεκαετία του 60, επειδή οι τιμές τους ήταν αρκετά υψηλές παρόλο που είχαν περάσει 30 χρόνια και είχαν ανανεωθεί. Ο οικιακός ανιχνευτής καπνού ουσιαστικά ανακαλύφθηκε εκ νέου το 1965 με μια εύκολα αντικαταστάσιμη μπαταρία στο εσωτερικό. Εκείνα τα χρόνια ήταν μια περίοδος που ο αριθμός και το ύψος των πολυκατοικιών στις πόλεις αυξανόταν σημαντικά για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες του ραγδαία αυξανόμενου ανθρώπινου πληθυσμού που σύρεε στις μεγάλες πόλεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1976 ένας νόμος που ψηφίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέστησε υποχρεωτικό για κάθε σπίτι να είναι εξοπλισμένο με ανιχνευτές καπνού.

Στις μέρες μας είναι νομικά υποχρεωτικό η εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς που συνδέονται με ανιχνευτές καπνού για κτίρια σε πόλεις με πολλά επιχειρηματικά κέντρα και πυκνό πληθυσμό. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο να χάσουμε τη ζωή μας λόγω πυρκαγιάς σε πολυόροφα κτίρια, είτε σε χώρους εργασίας είτε σε σπίτια. Ένας από τους κύριους λόγους γι' αυτό είναι ότι η συνήθεια του καπνίσματος που οδήγησε στην εφεύρεση αυτής της συσκευής, αν και ευθύνουσα, συνεχίζεται. Η έρευνα για το γιατί ανιχνευτές καπνού δεν ενεργοποιούνται

0: γρήγορα μετά από πυρκαγιές σε πολυόροφα κτίρια, αποκάλυψε επίσης αυτή την πίκρη αλήθεια. Μελέτες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο αποκάλυψαν ότι οι μπαταρίες πολλών από τους ανιχνευτές που εξετάστηκαν μετά τη φωτιά αφαιρέθηκαν σκόπιμα για να αποφευχθούν οι συναγερμοί για τον καπνό του τσιγάρου. Γεια σας.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!